Ο Κλουδίενο 30 Μαΐα, Χάνζας Περώνα. Τι καε πασάκουμ απμεκλάταιεμ, βελ νέ πιούσες ατλάιδες. Ουν ύπαση εισδεβίγη πιεδαβάιουμ βίσος πίλαρ γιαουναίος προέκτος. Σατέτσαρι μπάνκου παρστάβιους, ουν σάνιεμ λαμπάκου αμάιου οκλε κρεδίτ πιεδαβάιου.